0: Ζήτη και Νάντινι.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles, American Girls.